0: Ζάβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Shit. My God, he's standing her.
2: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτυρα της pop κουλτούρας. Με μια παράξενη διάβια προς το τι σατυρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί. Τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.

σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Είδα τα άστρα το πρωί μέσα το πρόσωπό σου. Γεύτηκα την πανεσσελήνο από το χαμογελό σου. Είδα τα άστρα το πρωί σαν βγαίνει στο μπαλκόνι. Και από τότε ορκίστηκα να μην κοιμάσαι.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο 89,6.

Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

φθηνά. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
7: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
8: Ωραίο πόνζο.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Μόνο Μπράβο 89,6.

ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν

0: Εδώ στο στούντιο και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Τετάρτη σήμερα.
1: Εδώ είμαστε. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Παρεούλα, 24 Ιουνίου.
0: Φτάσαμε στο 24.
1: Αυτό 24. Τι νόμιζες?
0: Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα και τελειώνει ο Ιούνιος.
1: Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Αγωνία.
1: Με λαχτάρι να συνιάζουμε.
0: Αυτό νιώθω. Τι να νιώθω? Θέλω να πάω διακοπές και κάποια στιγμή ο άνθρωπος.
1: Καλά κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Καλά.
0: Τις βουτιές τις έχουμε κάνει ήδη, αλλά περιμένουμε κάτι παραπάνω.
1: Μου επιτρέπεις να πω σήμερα ένα χρόνια πολλά στην κουμπάρα μου που είχε γενέθλια και είναι καρκινάκι?
0: Δεν ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Πάντα ακούει. Πολλά φιλιά.
0: Ωραία. Χρόνια πολλά.
1: Τι να μην το πω. Να σου πω, τι ύφος ήταν αυτό? Ωραία, χρόνια πολλά. Δεν κατάλαβα.
0: Ωραία, χρόνια πολλά.
1: Πιο χαρούμενο σε θέλω.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ούτε ένα προσπίδι δεν μπορεί.
0: Όχι, έγινε χαρούμενος. Γιατί?
1: Δεν σχολιάζω.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε πολλά και σήμερα. Έτσι, καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, παρακαλώ, πείτε μου.
0: Είναι που είναι καλοκαίρι και μας έχει πιάσει λίγο το καλοκαίρι, μπορώ να πω, τις τελευταίες μέρες. Έτσι, αν και προσπαθούν να μας το βγάλουν από το μυαλό, μία με αυτά που συμβαίνουν, μία με τις εκλογές. Έτσι, αλλά είναι και αυτό που αναρωτιέσαι, αν χρειάζεται να πάρεις και δεύτερο μαγιό, γιατί δεν χωράς μόνο στο ένα.
1: Ταξιδιωτική οδηγία. Από τη Βρετανία.
0: Τι, παιδί μου, για πες.
1: Δεν με ακούς.
0: Πες.
1: Έβγαλε η Μεγάλη Βρετανία ταξιδιωτική οδηγία για όσους Βρετανούς έρθουν στη χώρα μας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα κουνούπια.
0: Ναι, που σημαίνει.
1: Αναφορικά με τους κόνοπες, η ταξιδιωτική οδηγία σημειώνει ότι υπήρξαν αρκετά κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και καλεί τους Βρετανούς τουρίστες να ελαχιστοποιήσουν την έκθεσή τους στα κουνούπια, χρησιμοποιώντας κουνουπιέρες ή εντομοαποθητικά όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους και να κλείνουν πόρτες ή παράθυρα. Προσοχή στα κουνούπια!
0: Καλέ τα μάτια.
1: Γράφει η οδηγία.
0: Τι είναι τούτο. Παιδιά, σε μια χώρα με κουνούπια έρχεστε. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay.
1: Δηλαδή στη Μεγάλη Βρετανία δεν έχουν κόνοπες.
0: Μπορεί να μην έχουν, ξέρω κι εγώ.
1: Καλέ, το ποτάμι, αυτά δεν έχουν κουνούπια εκεί.
0: Μπορεί να έχουν, εντάξει. Έχει υγρασία αρκετή.
1: Ναι,
0: ειδικά το καλοκαίρι με τη ζέστη. Εντάξει, απλά μπορεί να είναι έτσι πιο εκλεκτά κουνούπια.
1: Ναι.
0: Που έχουν και τη time το απόγευμα.
1: Κάνουν ένα διάλειμμα.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ενώ μην πηγαίνετε κάτω εκεί σε αυτή τη χώρα, την παλιοχώρα, να προσέχετε γιατί έχει αλήτικα κουνούπια.
1: Είμαστε πολύ αλήτες.
0: Κάνουν και Greek
1: καμάκι. Ναι, αυτό. Και δεν είναι ότι στη Μεγάλη Βρετανία μπορεί να είναι αυτό, να πηγαίνει ο κόνοπας, να τσιμπάει διακριτικά, να λέει ένα
0: να
1: excuse me,
0: ευχαριστώ
1: ένα
0: πολύ.
1: Thank you, ναι. Κατάλαβες, ή ένα please, μπορώ να σας τσιμπήσω, ενώ σε εμάς έρχεται εδώ, ας πούμε, η Βρετανία, πάει κτά. Τσιμπάει, ούτε γεια σας ούτε τίποτα. Και μετά φεύγει και πάει και στη διπλανή, κατάλαβες.
0: Είναι και το άλλο ότι ο κούνουπας ο Άγγλος, ο Αγγλοτρεφής, έτσι, θα έρθει και θα τσιμπήσει την ώρα που πρέπει.
1: Ναι.
0: Τη σωστή ώρα. Την ώρα που έχεις δώσει το ραντεβού σου, εν πάση περιπτώσει. Ενώ ο Έλληνας κουνούπης έρχεται, φεύγει όποτε θέλει. Δεν έχει ώρες. Συμπεριφέρεται, ξέρεις πώς.
1: Θα είναι.
0: Οπότε γι' αυτό μάλλον θα βγει η οδηγία, δεν εξαρτάται. Δεν εξηγείται διαφορετικά.

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, με πολύ χαρά. Και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας μπορείς. Εσύ αγαπητέ ακροατά και ακροάτρια, μπορείς να μας βρεις στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6.
7: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: bravofm.gr.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Έτσι, 24 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, Εύη Βαλίκος μας και Δραμάτος εδώ.
1: Καλοκαίρι.
0: Η Εύη βογκάει και ετοιμάζεται για να μπει το σαν σήμερα ταυτόχρονα.
1: 24 Ιουνίου λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν αποκαλύπτει ότι το 1765 οι Τούρκοι είχαν αποκεφαλίσει στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο, όπου οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 24 Ιουνίου.

0: Εδώ είμαστε. Τι έχεις?
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο περίεργο, για λέγε.
1: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι που συζητιέται τις τελευταίες μέρες για το νέο κοκ. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όχι το νέο κοκ με τη σοκολάτα και τα διάφορα. Όχι, δεν σε πάω εκεί.
0: Μην κάνεις τη διαφορά.
1: Κάνε
0: δίαιτα πολύ καιρό. Εντάξει, δεν.
1: Πρέπει να χτίσεις κορμί.
0: Τα γλυκά έχουν κοπεί. Τι να κάνω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: μόνο κάνα παγωτάκι έτσι. Είναι ωραίο.
1: 0% φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: με
0: 200%. Τι 0%.
1: Σύμφωνα με το νέο κοκ, η Μούντζα κοστίζει 100 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος και άδειας οδικής κυκλοφορίας.
0: Εντάξει, αυτό για λίγο, γιατί αν διαβάσεις ένα άλλο σου λέει ότι κόβονται όλα αυτά τα ποινές, η αφαίρεση διπλώματος και όλα αυτά κόβονται. Να ξέρεις.
1: Εγώ θέλω να σου πω τώρα, και πού θα καταλάβεις εσύ αν εγώ δεν κάνω να και κάνω γεια και κουνάω το χέρι μου.
0: Ναι, άστο. Απλά
1: έχω ανοιχτά τα δάχτυλα.
0: Απλά σου λέει εδώ, πρέπει να μαζέψουμε χρήματα στο ταμείο. Βρείτε κανένα τρόπο, ρε παιδιά. Λέει, θα φορολογήσουμε τη Μούντζα. Όποιος μουτζώνει θα πληρώνει 100 ευρώ. Καταλάβες τώρα, εγώ έχω ήδη κάνει αίτηση. Ότι μου έχεις, με έχεις μουτζώσει.
1: Α.
0: Τώρα δεν υπάρχει απόδειξη. Πώς θα το αποδείξει ο άλλος ότι έχει μουτζώσει?
1: Είναι...
0: δεν το καταλαβαίνω.
1: Είναι
0: αυτό,
1: μόνο πράγμα. Η Μούντζα ή είναι και το μεσαίο δάχτυλο?
0: Το έχει πάρει σε άλλο επίπεδο.
1: Είδε και το ρίχνω ζάρια.
0: Δεν ξέρω. Α, ναι.
1: Γιατί μπορεί, ας πούμε, εσύ να πεις: OK, δεν μπορώ να μου τζώσω, αλλά θα ρίξω ζάρια σήμερα.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Θα ξύσω το κεφάλι μου με το μεσαίο μου δάχτυλο.
0: Πώς αποδεικνύονται όλα αυτά, δεν ξέρω. Είναι απλά λίγο του 15ου αιώνα. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα μέτρα, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ευγένεια στους δρόμους. Απλά δεν ξέρω.
0: Μόνο
1: κατά
0: εσύ
1: πόσο...
0: θα συμφωνήσει, μάλλον.
1: Κατά πόσο ένα
0: το
1: τέτοιο.
0: Το κρατάς αυτό στον δρόμο, την ευγένεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις μουτζώσει, εσύ,
1: Όχι.
0: Όπω ρε, παιδιά.
1: Ακόμα και σε πινελίκη έχω απαντήσει πολύ ευγενικά.
0: Φυλάει μετά τα νεύρα της και πάει στο σπίτι και.
1: Όχι. Συνήθως έρχομαι στο στούντιο και ξεσπάω στον Κοσμά, αλλά.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι και τόσο πολύ. Εντάξει.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Εδώ το παλεύουμε πάρα πολύ, μπορώ να πω. Σήμερα. Έτσι, δεύτερο διάλειμμα για σήμερα. Να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εσίως και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα της Τετάρτης.
1: Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε τον τρόπο, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί θα επικοινωνήσεις μαζί μας και θα πεις ποιο ήταν το κομμάτι αυτό.
1: Σε ρωτάνε τέτοια πράγματα?
0: Ρωτάνε για αυτά, ναι, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνετε, ας πούμε, σου λέει μετά. Καταλαβες. Είστε το ευχάριστο διάλειμμά μου, λέει η Γιώτα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μη φύγει κανείς.

0: 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
5: Μα το λες τόσο γλυκά.
2: Τα καλύτερα, τώρα.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερβέντεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέντεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέντεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε εδώ. Με βλέπεις λίγο σκεπτική, διαβάζα κάτι.
0: Ποια είσαι εσύ?
1: Εγώ. Α, γεια σας.
0: Είσαι ακόμα, πιστεύω, σε εξωτικούς ρυθμούς.
1: Σε εξωτικούς ρυθμούς κιόλας. Τι λες, βρε παιδί μου?
0: Ναι, ναι, αλλού για αλλού.
1: Όχι, βρε παιδί. Διάβαζα μια ανάρτηση, Κοσμά, η οποία αφορά, όσοι είναι ακροατές μας ξέρουν ότι έχω μια καταγωγή από Χίο.
0: Και όχι μόνο.
1: Αναφέρεται λοιπόν
0: και από Βόρεια Εύβοια.
1: Και από Βόρεια Εύβοια έχω να.
0: Γι' αυτό κάνουμε ταξίδια στην Ελλάδα.
1: Αναφέρεται λοιπόν στην πρώτη γυναίκα γιατρό της Χίου, η οποία είχε γεννηθεί σε ένα μεσαιωνικό μαστιχοχώρι. Κάποιος χιώτης βουλευτής με ειρωνικό τρόπο της είχε πει «Γιατί κλαις που δεν έγινες νοσοκόμα, δεν πας να δώσεις εξετάσεις στην ιατρική?» Η γυναίκα είχε καταφέρει και πέρασε στην ιατρική. Τελείωσε ένα χρόνο νωρίτερα, γιατί λόγω πολέμου επιτρεπόταν να πάρει περισσότερα μαθήματα. Και ήταν μια γυναίκα η οποία, Κυριακή Πασάδη, λεγότανε, δινόταν στρατιώτης για να μπορεί να πηγαίνει και να επισκέφτεται το μέτωπο και να βοηθάει στρατιώτες. Έβλεπε τους ασθενείς της σε μια αίθουσα ταβέρνας που είχε χωρίσει με παραβάν και είχε διαμορφώσει. Είχε αγοράσει ένα άλογο και πήγαινε όπου

0: μπορούσε να τη φτάσει το άλογο της. Αξίζει ενδιαφέρον. Είναι πρότυπα τα οποία αξίζει να αναφέρονται, νομίζω.
1: Έτσι, έτσι.
0: Που απέχουν πολύ από τα πρότυπα του σήμερα.
1: Υπάρχουν πρότυπα σήμερα. Τι πρότυπο?
0: Σιλικονάτα.
1: Τι πρότυπο ακριβώς? Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα μαζί. Για σήμερα Τετάρτη. Καλωσορίσατε.

0: άμα είσαι καλό κορίτσι, θα πω να σε προσλάβουν.
1: Θα μου πει, εντάξει. Άμα βγει, δεν μπορώ να έχω την καμπούρα, πρόσληψη από πριν να κάνω το καλοκαίρι.
0: Δεν γίνεται. Στην καμπούρα των υπολείπων που δεν είναι στο δημόσιο, αλλά θα αναγκαστούν να πληρώσουν αυτά που πληρώνουμε και τώρα δηλαδή, και τα προηγούμενα σφάλματα. Έτσι.
1: Εντάξει,
0: έχει πολύ γέλιο, έτσι. Δεν αντέχει η οικονομία ούτε μία πρόσληψη.
1: Γέλιο ή κλάμα, δεν ξέρω τι έχει όλα αυτά.
0: Όταν θα ψηφίσουν έναν από αυτούς, θα δεις τι ωραία που θα κλαίμε όλοι μαζί πάλι.
1: Ναι, για εκεί πηγαίνει. Εντάξει, δεν θέλουμε να είμαστε πεσημιστές, απεσιόδοξοι.
0: Πες το για το πεσημιστές, γιατί θα το καταλάβουν όλοι.
1: Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά εντάξει. Δεν βλέπουμε και κάτι για να αισιοδοξήσουμε. Και αυτό το σχόλιο προέκυψε από το γεγονός ότι βλέπουμε συνέχεια στο timeline μας αναρτήσεις για προσλήψεις στο δημόσιο, είτε εντός είτε εκτός ΑΣΕΠ, και διάφορες αναφορές και προαναγγελίες. Οπότε όλα αυτά μόνο να αισιοδοξήσεις δεν σε κάνουν.
0: Άμα λογιστικά να το δείτε, δεν αντέχει η χώρα ούτε μία άλλη πρόσληψη. Έτσι περιττό να το πούμε αυτό.
1: Απολύσεις βουλευτών μπορούμε να κάνουμε, να μειώσουμε λίγο τον αριθμό τους.
0: Αυτό δεν είναι και πολύ δημοκρατικό.
1: 300
0: ξέρεις κάτι, είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Δεν είναι και πολύ δημοκρατικό να μειώνεις τους βουλευτές. Το θέμα είναι να
1: ψηφίζεις. Θα μειώσουμε και την αναλογία.
0: Να ψηφίζεις τους ανάλογους, σωστούς, που δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ. Οι μισοί δεν ασχολούνται καν και δεν ψηφίζουν. Οι άλλοι που ψηφίζουν, τι ψηφίζουν. Πραγματικά στην ουσία τι γίνεται. Εκεί στην ουσία είναι το πρόβλημα. Ποιον ψηφίζεις για να σου κάνει τι. Όχι στη μείωση των βουλευτών. Μπορεί να αξίζει τον κόπο να έχεις 300 άξιους ανθρώπους στη Βουλή, αλλά να είναι άξιοι όμως. Δηλαδή να αναρωτιέσαι αυτός ο άνθρωπος τι έχει κάνει στη ζωή του, τι έχει προσφέρει, τι έχει πετύχει. Μπορεί και διοικεί το σπίτι του καταρχήν, έτσι, για να διοικήσει ας πούμε και μια
1: μπορείς
0: χώρα.
1: Μπορείς εσύ να επιλέξεις και να μου πεις 300 άξιους.
0: Καλά, 300 είναι από διάφορα κόμματα.
1: Έτσι. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι. Είμαι υπέρ του να υπάρχει αντίλογος, είμαι υπέρ του να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, γιατί θεωρώ ότι οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να μας οδηγήσουν κάπου, να βελτιωθούν κάποια πράγματα.
0: Φέσμα.
1: Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορώ να σκεφτώ 300 άξιους.
0: Σε αυτήν είναι η απογοήτευση.

0: με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα.
1: Και μετά άλλα.
0: Η μουσική θα μας πάει μέχρι εκεί. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευβαλή, Λατινικοί Χαρακτήρες. Αχ, ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας από διάφορα μέρη του κόσμου. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ τα περισσότερα.

0: Μπράβο, 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
8: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
9: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Το έχουμε πάει γενικά πολύ θετικά, πολύ χαρούμενο.
0: Είναι χαρούμενο και θετικό ότι ζούμε καταρχήν.
1: Έχεις διαβάσει αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι ο Νεύτωνας προέβλεψε το τέλος του κόσμου? Έχει βγάλει ημερομηνία.
0: Άλλο χαρούμενο. Άλλη χαρούμενη είδηση. Καταρχήν θα σας πούμε τι είπε ο Νεύτωνας τώρα, πριν από λίγες ώρες, φαντάζομαι.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Σε απευθεία σύνδεση.
0: Σε απευθεία σύνδεση με τον Παράδεισο. Με τον Παράδεισο, δεν ξέρουμε.
1: Υπερπέραν, κόλαση. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω που βρίσκεται. Λοιπόν, ο Νεύτωνας είχε επεξεργαστεί κάποιες εξισώσεις σε ένα κομμάτι χαρτί με τον Σνόμπελεν. Ο Σνόμπελεν είναι ο επιστήμονας ο οποίος έχει ψάξει τώρα και έχει βρει τις σημειώσεις του Νεύτωνα και το ψάχνει να δει ακριβώς τι και πώς. Ο Σνόμπελεν λοιπόν υποστηρίζει ότι οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια απλή αριθμητική. Η ημερομηνία λοιπόν στην οποία κατέληξε ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου ο Νεύτωνας, ξαναλέω, ήταν το 2060.
0: Α, έχουμε δηλαδή ακόμα 16 χρόνια. Πόσο είναι, 26 χρόνια, 26 χρόνια.
1: Όχι, και σε 26 χρόνια θα είμαστε στο 2050.
0: Α, ναι, οπότε έχουμε λίγο... Σοβαρεύτηκε η Εύη, σου λέει, κάτσε, έχουμε περισσότερη ζωή.
1: Λοιπόν, για τον Νεύτωνα τώρα, έτσι όπως το μεταφράζει ο Σνόμπελεν, το 2060 θα ήταν περισσότερο σαν μια νέα αρχή. Το τέλος δηλαδή μιας μεγάλης εποχής και η αρχή μιας νέας. Mm-hmm. Και αναφέρει βέβαια ότι επειδή ο Νεύτων ήταν και βαθιά θρησκευόμενος, ενδεχομένως να πίστευε και να περίμενε ότι ο Χριστός θα επέστρεφε τότε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε ζήσει και άλλα τέλη του κόσμου, όπως το 2012
1: και το 2000
0: και το 2000 επίσης, αλλά νομίζω το 2012 το είχαν προβλέψει ο Νοστράδαμος. Άλλο και αυτό. Λοιπόν, άστο να πάει, γιατί αυτό είναι φόβο. Συνεχώς να έχουμε πάνω το κεφάλι μας ένα φόβο.
1: Καλά, θα ξεχάσω εγώ που ήμουν 18 χρονών το 2000 και μου λέγανε ότι θα τελειώσει ο κόσμος. Και εγώ ήμουν 18 χρονών και έλεγα ότι θα προλάβω.
0: Είδες.
1: Μου το λέγανε.
0: Τι ήθελες να προλάβεις, Εύη, στα 18 σου.

0: Έρχονται μηνύματα και λέγε.
1: Λοιπόν,
0: έχουν έρθει μηνύματα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Οι ειδήσεις τώρα μας έρχονται από το TikTok. Όπου γενικά και το TikTok και όλα τα social media έχουν φέρει στην επιφάνεια διάφορες τάσεις, συμβουλές, γενικότερα όλα αυτά που γίνονται trend, όπως λέμε έτσι στα ελληνικά, με αμέτρητα βίντεο και πάνω από 181 εκατομμύρια προβολές. Υπάρχει έτσι ένα βίντεο το οποίο σου παρουσιάζει, συγγνώμη τώρα για την προφορά, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά, Ashwagandha.
0: Α, ναι, το είδα και εγώ, αλλά το άφησα στην άκρη, γιατί είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό, και η ονομασία και όλο αυτό είναι λίγο χαοτικό.
1: Είναι ένα βότανο, λέει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που χρησιμοποιείται ευρέως στην Αγιουβέρδα. Αγιουρβέδα. Και κυκλοφορεί, λέει, και ως συμπλήρωμα διατροφής. Και έχει πολλαπλά ωφέλη για τον οργανισμό. Βασικό όμως, και αυτό για το οποίο έχει φημιστεί στο TikTok, μιλάμε για σοβαρά πράγματα, είναι η ικανότητά του να εκτοξεύσει τη σεξουαλική ζωή και την ανδρική λιμπίντο.
0: Και δεν το είχαν ανακαλύψει τόσα χρόνια, ας πούμε.
1: Μπορεί να το είχαν ανακαλύψει έτσι, κάποιοι.
0: Να το κρατούσαν μυστικό.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει όμως και μελέτες. Σύμφωνα με μελέτη στην οποία συμμετείχανε, και συγκεκριμένη μελέτη, 43 υπέρβαροι άντρες ηλικία 40 έως 70 ετών, και σου λέει υπέρβαροι γιατί η παχυσαρκία μειώνει σημαντικά την τεστοστερόνη, αυτό το χύλισμα βοτάνων από το Ashwagandha, αν το λέω σωστά, συνδέθηκε, σου λέει, με 18% μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή τεστοστερόνης. Το πιάνε δηλαδή και το ξανάδανε.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσύ βλέπεις κάποια διαφορά 18% ας πούμε, όταν θα πάρεις κάτι τέτοιο?
1: Δεν γιατί το έχω δώσει μάνα μου στον άντρα μου.
0: Μου φαίνεται μικρό το ποσοστό αυτό. Δηλαδή μου φαίνεται, δηλαδή δεν του κάνει κούκου. Πάρε αυτό 18% παραπάνω. Δεν του κάνει κούκου. Μείον 18%. Δεν έχει νόημα. Το θέλει τούρμπο, θέλει πύραυλο, θέλει 200%, 300% ο χοντρός να πάρει μπροστά. Σου λέει γιατί υπάρχει
1: χαρακτήρα. Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί καταρχάς.
0: Καλά, ο λίγο χοντρός.
1: Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί που κάνεις.
0: Ο πολύ χοντρός.
1: Και επίσης να σου πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζεις πρόβλημα, και ένα 5% μπορεί να σου κάνει εσένα τη διαφορά και να σου βελτιώσει την ποιότητα της ζωής σου. Άμα το κάνεις και με φυσικό τρόπο, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα πούνε οι ακροατές, αλλά εγώ σας λέω το εξής. Κάθε πονεμένο βότανο που δεν πουλιέται στην αγορά, το ανακαλύπτουν ότι κάτι κάνει, γιατί εγώ το διάβασα το κείμενο και πιο κάτω λέει ότι δεν υπάρχει κάποια απόδειξη αυτή τη στιγμή.
1: Και γενικά σου λέει έτσι, ότι πάντα παίρνει τη γνώμη του γιατρού για αυτά. Έτσι.
0: Ο γιατρός ξέρει, και για αυτό το βότανο, να πας στο γιατρό, παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε τώρα. Εγώ ξέρω το Viagra που είναι φάρμακο και το παίρνετε, θα σου πει. Τελεία.
1: Όχι,
0: έχετε
1: και
0: μια άλλη πάθηση, πρέπει να ρίξετε την παχυσαρκία. Θα σου πει ο γιατρός, θα σου πει ιατρικά πράγματα. Δεν θα σου πει για τα βότανα.
1: Μπορεί να είναι. Εκτός
0: και αν είναι ολιστικός.
1: Μπράβο, ναι, ομοιοπαθητικής και να σου εξηγήσει.
0: Η κλασική ιατρική δεν τους δέχεται αυτούς. Συγγνώμη.
1: Υπάρχουν γιατροί που συνδυάζουν και τις δύο ιδιότητες.
0: Υπάρχουν και αυτοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα το θέμα είναι ότι.
1: Αυτό τέλος πάντων το
0: δοκιμάσαι το,
1: φώτανο, το
0: λοιπόν.
1: Αυτό.
0: Ναι, δοκιμάσαι το λοιπόν.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Από κάτι ζωήφια που τρώνε σε άλλες χώρες.
0: Όχι, ρε ζωήφια. Ναι, τώρα, μας λες τώρα,
1: ένα βοτάνι είναι πιο. Το δέχεσαι πιο εύκολα, ρε παιδί μου. Κλείνεις τη μύτη και το πίνεις.
0: Σε άλλες χώρες.

0: πάμε για προς Παρασκευή, δηλαδή, εμείς εδώ.
1: Αχ, τι, χαίρομαι, χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα.
0: Έχω μπει στο νόημα, όχι, με βοηθάει η εβδομάδα.
1: Αχ, δεν ξέρω τι σε βοηθάει. Εγώ χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα, που έχεις καταλάβει ότι η Πέμπτη είναι απλά προ-Παρασκευή, γιατί μας βάζεις αυτή τη διάθεση. Εμείς αύριο με περισσότερο κέφι, γιατί σιγά-σιγά αρχίζουμε να ξυπνάμε και πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνετε. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε, μια βουτιά θα τη ρίξουμε, οπότε αλλάζει λίγο η διάθεση. Σας αφήνουμε με πολλά φιλιά και μια τεράστια αγκαλιά που χωράει όλους εσάς εκεί έξω.
0: Έτσι όμορφα τα λέει αυτό το κορίτσι πάντοτε.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

Πάγο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Μπράβο, 89,6.

0: Παίζει Μπράβο.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Μπράβο, 89,6.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
9: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
10: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Grand Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6.

σκιές, σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας, σμας!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
3: Σμας, κράντς, σμάντς!
4: Ναι, σμάντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
3: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο.
1: Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο.
2: Κι μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Η νέη πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6.
1: House Brand. House Brand.
2: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950 25798.
10: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
11: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
10: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
11: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
10: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
11: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
11: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
12: Για μένα ένα μεσόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
13: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
12: Στη σόγια.
13: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
12: Εγώ θέλω.
13: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
12: Χωρίς πίτα.
13: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
6: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
14: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά.
15: Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Παίζει Μπράβο.

0: και χτυπάει ρε, το ζουλάει. Smash, smash.
1: Αμερικανιά και έτσι.
0: Νοστιμιά και έτσι. Έλεος ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς.
1: Smash, crunch, smunch.
0: Ναι, smunch. Ο λόγος για να πεις γιαμ.
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού.
0: Smunch. Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
2: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι

0: πάντα οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Μπράβο 89,6. Μόνο Μπράβο.

0: bravofm.gr. Συντονίσου τώρα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ελληνοφρένια.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα.

0: όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
6: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
7: Ωραίο πόνζο.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

άκουσες να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

0: Μόνο Μπράβο.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Latium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
3: Μπράβο 89,6.

0: Ζι Μπράβο.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
9: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.
10: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
11: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά κέτσι!
3: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 949 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Παίζει Μπράβο 89,6.

0: 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
0: Μπράβο, 89,6.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τραμ αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αβίδη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

μάχη Σούσουρο για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Την παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με νέα είσοδο στα Βέντο Ευαγγελία Γλυκό με Φύση. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση.

0: Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού, στο Hot 40. Η Αναστασία κυριολεκτικά τα έσπασε στα Mad Video Music Awards 2026 σε ένα υπέροχο live act μαζί με την Αντιγόνη by N1 Casino. Ήταν πραγματικά μοναδική. Νούμερο 36, λίγο πριν στο 40. Σταβέντο Ευαγγελία Γλυκό Μεθύση, 39 Χρήστος Μενιδιάδης Μέχρι Εκεί Μπορούσες, 38 Άννα Βύση Εξαίρεση και στο νούμερο 37 Νίκος Μακρόπουλος Σε Θέλω Παράφορα. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, νούμερο 35.
1: 35.
2: Με λίγα λόγια τα χειρότερα μου ζω, αν τα καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

bravofm.gr. Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ φυσικά στο Hot 40. Χρήστος Αντικά, μια καψούρα έχω στο νούμερο 31 και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 στα Βέντο Ευαγγελία, Γλυκό με Φύση. 39 Χρήστος Μενιδιάδης, Μέχρι εκεί μπορούσες. 38 Αναβίση Εξαίρεση. 37 Νίκος Μακρόπουλος, Σε θέλω παράφορα. 36 Αναστασία, Σπάστε τα. 35 Νίκος Οικονομόπουλος, Με λίγα λόγια. 34 Κέτι Γαρμπή, Υποσυνείδητο. 33 Γιάννης Πλουταρχός, Δεν γίνεται. 32 Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα. Και στο νούμερο 31 Χρήστος Αντικάη, Μια καψούρα έχω. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με τη Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι, νούμερο 30, δύο θέσεις πιο ψηλά. Από την

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Ήταν στο νούμερο 19 του Hot 40 μας την περασμένη εβδομάδα. Τώρα στο νούμερο 26 Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. Λίγο πριν στο 30 Ρία Λινίδου Σαφάρι, 29 Δέσποινα Βανδύ Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη, 28 Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα και στο νούμερο 27 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, νούμερο 25, μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
1: 25.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
3: ωραίο πόνζο.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε

0: Κέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
2: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα για την ξελογιάστρα του Hot 40, η Διαδάμου στο νούμερο 21. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Ρία Λινίδου Σαφάρι 29, Δέσποινα Βανδικών, Σταντίνος Αργυρός Χατήρη 28, Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα 27, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα 26, Γιώργος Μαζονάκης Επιπτώσεις 25, Νίκος Βέρτης Μου Έλειψες Πολύ 24, Κατερίνα Λιόγιου Λογαριασμός 23, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες. Στο νούμερο 22, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και στο 21, η Διαδάμου Ξελογιάστρα. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με τον Θοδωρή Φέρη. Είπες νούμερο 20, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. 20.

0: 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δίσκο Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι. Φωτιά στη νύχτα στο νούμερο 16. Λίγο πριν στο 20, Θοδωρής Φέρης Ήπες. 19, Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. 18, Λίας Βετός, Μάτια μου. Και στο νούμερο 17, Γιώργος Αμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες. Έρχεται η Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Νούμερο 15, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στην παρέα μας. Ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
1: 15.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ.
3: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτός είναι ο Γιώργος Κακός έως και ίσα ανώτερα στο νούμερο 11, 4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πριν να ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20, Θοδωρής Φέρης Σύπες, 19, Ελένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια, 18, Ηλίας Βετός, Μάτια μου, 17, Γιώργος Αμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες, 16, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη Νύχτα, 15, Δέσποινα Βανδίκνα, Μ' Αγαπάς, 14, Πέγγι Ζήνα, Άμυνα, 13, Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια, 12, Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου, και στο νούμερο 11, Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Ελένη Φουρέιρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, νούμερο 10, ήταν στο νούμερο 7 την περασμένη εβδομάδα. 10.

40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ φυσικά στο Hot 40, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ο Λία Καλυμάνη με εξόδεψε στο νούμερο 6 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 10, Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9, Αναβίση Αιγαίο, 8, Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς. Και στο νούμερο 7, Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. Απόν, Ρεμπέτικο, νούμερο 5, επιστρέφω με το νούμερο 1.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η έκπληξη της εβδομάδας. Ανδρομάχη Σούσουρο στο νούμερο 2 του Hot 40, μας θυμίζω. Το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή για 2 εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 λένε Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9 Αναβίση Αιγαία. 8 Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. 7 Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει? 6 Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδευσες. 5 Απόν Ρεμπέτικο. 4 Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. 3 Νατάσα Θοδωρίδου Φορτηγό και στη δεύτερη θέση Ανδρομάχη Σούσουρο. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Το καινούριο μας νούμερο 1 είναι ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Είναι ο Νίνο μαζί με την Τζόζεφιν. Τι κάνεις στην κορυφή του Hot 40? Απολαύστε το. 1.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο 89,6.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950 25-798.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
5: Αμερικανιά και έτσι!
6: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
5: Smash, crunch, smunch!
6: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.
7: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, 24 του Ιούνιου. Και η Ελένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης ήμουν κάθε ακριβώς απέναντί μου. Πότε πήγε 24 του Ιούνιου, θα μου πεις κάθε φορά αυτό λέμε. Αλλά δεν το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δεν το πιστεύω πως έφυγε έτσι ο Ιούνιος. Έτσι και το σκεφτεί.
0: Γιατί... Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος περνάει με ένα μαγικό τρόπο. Ναι. Τι θέλω εγώ με σένα, έτσι ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη. Φυσικά ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, γιατί μέσω το Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Δεν ξεχνάς ότι έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα.
1: Και η αλήθεια είναι πως. Δεν πρέπει να ξεχνάς ότι κάθε Σάββατο έχει και ένα προϊόν πάτωμα.
0: Έτσι. Για 50 Σάββατα, γιατί γιορτάζει 50 χρόνια ο Μασούτης.
1: Σχεδόν ένα χρόνο ουσιαστικά.
0: Ήταν 6 και ο χρόνος. Αν σκεφτείς ότι ξεκίνησε Φλεβάρι.
1: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, δεν ξεχνάς και για κάθε σοβαρά τα μήπως με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Δέσποινα Βανδύ έρχεται να μ' αγαπάς. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε και Daily Throwback. Έχουμε πολλά.

0: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό που λέει και λιώνει.
1: Τι να σου πω, ρε παιδάκι μου τώρα. Τι λογαριασμό.
0: Έναν υπεύθυνο.
1: Εξαρτάται ποιο λογαριασμό θέλεις και ποιον υπεύθυνο θέλεις και γιατί τον θέλεις τον υπεύθυνο.
0: Τις προάλλες ήμουνα σε μια συναυλία που ήταν η Λιώλη και με το που φωνάζει υπεύθυνος.
1: Ναι.
0: Αλλάζαν από κάτω.
1: Εννοείται.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
1: Εννοείται.
0: Αλλού
1: εννοείται
0: η φάση.
1: Δεν μου κάνει καμία απολύτως εντύπωση.
0: Εντάξει, λογικό. Την άλλη εβδομάδα παίζουν και τα βραβεία στην τηλεόραση από την
1: ναι, πρώτη του Ιούλη παίζουν τα βραβεία.
0: Ναι.
1: Καλά, πτώπη γιατί σίγουρα θα έχω να κάνω τώρα δουλειά.
0: Έχεις να κάνει σπικάζ.
1: Ναι, ευτυχώς που να το βάλω στο πρόγραμμα.
0: Να το βάλει στο κανάλι.
1: Ναι, γιατί θα μου σκάσει τελευταία στιγμή.
0: Εσύ τώρα με τα live και με όλα αυτά τρέχει. Δεν τρέχει, δεν έχει κάτι φουλ.
1: Τρέχω.
0: Μάλιστα.
1: Εμπρός
0: λοιπόν, καλά μου πόδια.
1: Αισθάνομαι ότι έχει περάσει από πάνω μου ένα φορτηγό, να σου πω την αλήθεια μου.
0: Αυτό της Νατάσας.
1: Σίγουρα θα έχει περάσει αυτό. Και αυτό της Νατάσας. Σίγουρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Σούσουρα Ανδρομάκη και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Daily Couscous ακούς, εδώ είμαστε παρέα. Με ρωτάτε γιατί έχουμε καθυστερήσει τα Vidcast. Θα σας είμαι ειλικρινής, έχουμε κάνει μία παύση, γιατί πρέπει λίγο να πάρουμε μία ανάσα. Είμαστε σε ένα τέμπο δύο εβδομάδων, και αυτό το πράγμα λίγο είχε κορώσει. Αλλά ερχόμαστε πολύ ανανεωμένοι. Ερχόμαστε πολύ δυνατοί. Ερχόμαστε στα καλύτερά μας.
1: Και από το Σεπτέμβριο.
0: Κοίτα, το Σεπτέμβριο θα αλλάξει. Δεν θα είναι πια Daily Couscous Uncensored.
1: Okay.
0: Θα αλλάξει
1: ο τίτλος.
0: Θα αλλάξει λίγο θα αλλάξουν πολλά. Εντάξει, μετά από δύο χρόνια, μια αλλαγή δεν βοηθάει.
1: Σίγουρα, αλλά τώρα προσπαθώ να καταλάβω και τι είναι αυτό που έχει στο μυαλό σου.
0: Πάντως μπες στο κανάλι του YouTube, τσέκαρε τα πολύ ωραία podcast που υπάρχουν για να δεις έτσι την κουβέντα την ωραία που κάνουμε με αγαπημένους καλλιτέχνες.
1: Η κουβέντα δεν θα αλλάξει πάντως.
0: Η κουβέντα δεν αλλάζει, όχι. Κοίτα, θα πρέπει να αλλάξει ο παρουσιαστής. Οπότε τη στιγμή που δεν αλλάζω εγώ, ξέρετε που δεν μπορώ να με απολύσω.
1: Γιατί δεν σε απολύσω.
0: Φαντάζεσαι.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
3: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
4: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τηλικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου κάτι ακριβώ απέναντί μου εδώ στα μέσα τη εβδομάδα.
0: Και θέλω να σα πω για να είμαστε και σωστοί.
1: Παρακαλώ.
0: Για να μπορούμε να είμαστε σωστοί απέναντι στου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Από το Σάββατο ξεκινάει ο ανάδρομο. Σα ενημερώνουμε νωρί, Τετάρτη τώρα. Ήδη μπορεί να έχουν ξεκινήσει κάτι έτσι απόνερα κτλ. Δείτε πώ μπορείτε να είστε όσο πιο προστατευμένοι γίνεται. Πάρτε τι αποφάσει σα και πράγματα που θέλετε να κάνετε από τώρα.
1: Ισχύει.
0: Ώστε ό,τι έχει ξεκινήσει δεν χαλάει. Δηλαδή, εγώ τώρα, ας πούμε, που στην Αμοργό κάνω κάποιες εργασίες.
1: Ναι.
0: Επειδή έχουν ξεκινήσει από αρκετά νωρίς, από τον Μάιο,
1: ναι,
0: θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, τα περισσότερα μπορεί να έχουν γίνει μέχρι το Σάββατο.
1: Πάντως, αυτό που έχω να σας, και αυτό που έχουμε να σας προτείνουμε εδώ πέρα είναι ότι ό,τι έχετε όσον αφορά εισιτήρια,
0: προγραμματισμένα
1: και αυτά, είναι OK. Αλλά μην πείτε τώρα να κλείσετε εισιτήρια μέσα στον ανάδρομο. Θα μου πεις, βέβαια, από την άλλη, σκέφτομαι πολλές φορές ότι δεν κλείνουν πολύ εισιτήρια. Συνήθως λένε απλά ότι δεν θα πάει κάτι καλά, έτσι, κάθε
0: στραβό. Όχι, θα σου πω κάτι. Δεν είναι πρόβλημα το να το κλείσεις. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να χάσεις πτήσεις κτλ. Οπότε πρέπει, επειδή έχει πολλές καθυστερήσεις ο ανάδρομος, να. Δηλαδή, αν ξεκινούσες μία ώρα πριν, ξεκίνησε μία μισή. Να είσαι λίγο ασφαλής. Δηλαδή, πίεσε τον εαυτό σου στον χρόνο και στα λοιπά, ώστε να το τηρείς σωστά.
1: Από
0: Καντάδα και επιστρέφουμε.

0: Λάθος. Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Σε έναν τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε. Είχαμε και μια κουβέντα ολόκληρη ολάκερη για τον
0: ανάδρομο.
1: Εντάξει, παιδιά, ό,τι είναι τώρα θα το ζήσουμε. Θα περάσει, θα μας πάει
0: μέχρι. Εντάξει, ζούμε 3-4 ανάδρομους κάθε χρόνο. Για όνομα του Θεού, δεν πεθάνουμε.
1: Ναι,
0: απλά
1: σίγουρα.
0: Καλό θα είναι να είμαστε προστατευμένοι όσο μπορούμε περισσότερο. Αυτό είναι το ζητούμενο τη όλη υπόθεση.
1: Ακριβώς, παιδιά, οπότε μην αγχώνεστε. Απλά να διπλοτσεκάρετε και να έχετε έτσι λίγο το νου σας και το μυαλό.
0: Επίσης, εσείς που δεν έχετε ακόμα. Επειδή κρατάει για ένα μήνα ο ανάδρομος, επειδή όσοι δεν έχετε κανονίσει τις διακοπές σας, ξεκινήστε λίγο να ενεργοποιηθείτε γι' αυτό,
1: αυτό.
0: Κτλ. Τουλάχιστον αν θέλετε να τις έχετε κανονίσει μέχρι το 24 Ιουλίου, νομίζω κρατάει. Οπότε κανόνισε τα από τώρα, όταν είναι να πας να περάσεις όμορφα.
1: Ναι.
0: Ενώ εγώ τα έχω κανονισμένα.
1: Εσύ καλά, εσύ. Ξενιάσει. Ρε Παναγιώτη μου, εντάξει, χαίρομαι πολύ Χερόπουλος.
0: Μπισκοτά.
1: Έξε.
0: Δεν με κάνω και διαφήμιση. Λίγο σαν Αναστασιάδης, αποφασίσου.

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα Καλή, οποία σκίζουν στο χάραμα της Πάτρας.
1: Βέβαια, πάνε εξαιρετικά στο χάραμα της Πάτρας. Αυτό είναι. Το καλό είναι ότι είναι πολύ ωραία ομάδα γενικά. Γιατί οι ομάδες είναι εκεί που
0: γράφουν ιστορία.
1: Που γράφουν ιστορία και που μετράνε πάρα πολύ. Και στο χάραμα φαίνεται κιόλας αυτό. Μπράβο της, να το λέμε και. Να της το δώσουμε. Και τώρα πιστεύω ότι θα κάνει και από χειμώνα. Γιατί και η Στέλλα Καλή έχει πει πολύ δυνατό.
0: Έχουν ακουστεί πολλά πράγματα, να ξέρεις.
1: Όντως. Ναι. Όπως. Αν επιτρέπετε, δεν επιτρέπετε, κούκλο μου, θα μου πεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το ακούω, το σέβομαι και το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Μόλις επιστρέψουμε, παιδιά, την δεύτερη ώρα, σας έχω και νέα για τους συλλογοκέφαλους, γιατί έχω γίνει πια εγώ ο Δημήτρης Διάκος του ραδιοφώνου.
0: Μονική.
1: Ναι, γιατί υπάρχει πια η απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695048882.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42398 και 23384.
10: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
11: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
10: I love you.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Έτσι ξεκινάει τη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Τα λέει η Ρία Ελληνίδου. Κάτι ξέρει δηλαδή. Όπα, κάτι ξέρει, τα λέει. Μπράβο στην.
0: Δεν είναι αλλού γυαλό.
1: Όχι. Και τώρα αρχίζει αυτό το. Παίρνουμε όλα το δίσκο της στα κομμάτια. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, ένας Μασώτης είναι εδώ που τον γουστάρουμε και που μπαίνουμε μέσα και κάνουμε σαφάρι κανονικότατο. Επιλέγουμε ό,τι. Ό,τι έχει και ό,τι θέλουμε. Και με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, έρχομαστε και ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό μας. Γιατί με κάθε μας αγορά κερδίζουμε πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνουμε 6 ευρώ εκτός στο λογαριασμό. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επιλέξετε και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτα. Πέντε νόστιμα όλα. Ακριβώς και βιολογικές επιλογές από τον Μασούτη. Διπλάσιοι πόντοι με αυτόν τον τρόπο στην Mastercard. Τι να σας πω, μια και είμαστε και έτσι ένεκα καλοκαιριού. Μην ξεχνάτε να κατεβάσετε και το application του Μασούτη, γιατί εκεί μπορείτε να βρείτε ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας στις διακοπές που θα κάνετε.
0: Μέσα από το διαδραστικό
1: χάρτη. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έλεγχο κίνου, τι σου χρωστάω και.

0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε. Είδα και το, αυτό που έκανε με την, με την Αντιγόνη Αναστασία, εμείς και το λέγαμε.
0: Το, με το που κάνανε τη διασκευή στο, ναι, στα ΜΑΤ, ναι.
1: Δεν το είχα, δεν το είχα δει. Ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
0: Είμαι εδώ, είμαι
1: θα
0: εδώ.
1: Σε πάω στο μακρινό 1992.
0: Ναι. Μαζί και αυτό το χρόνο, μαζί εμείς.
1: Ακριβώς. Ο Σάκης Ρούβας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, με τη μουσική να την έχει γράψει ο Νίκος Αντύπας και τους στίχους η Λίνα Νικονακοπούλ.
0: Α, έντεχνο.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Έντεχνο.
1: Γυναίκα καλύτερη. Λοιπόν, κλέβω εκκλησία, αλλά δεν πειράζει γιατί αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Μπορεί να είναι από το δίσκο Λάβα της Πρωτοψάλτη.
1: Όχι, αλλά είσαι κοντά.
0: Όχι, είμαι κοντά.
1: Είσαι κοντά, είσαι σε αυτή τη συνωμοταξία.
0: Φαντάζομαι, για να
1: λοιπόν, δώσ' μου ένα τσιγάρο.
0: Δώσ' μου ένα τσιγάρο, να σταθώ να πάρω εισιτήριο.
1: Μπράβο.

0: είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος, να πούμε ότι σήμερα και αύριο κάνει μια κατάληψη στο Κατράκι.
1: Γιατί ακριβώς.
0: Έχει δύο sold out συναυλίες.
1: Σκηνές έχουν στηθεί, κασκόλ πολλούνται απ' έξω, παιδιά.
0: Και άλλα έχουν βγάλει ολόκληρο.
1: Φανέλες λογικά θα βγάλουν. Τα πάντα όλα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Άστα.
1: Πολύ ωραία. Έβλεπα τα μεταξύ σε μια συνέντευξη που έλεγε ότι δεν ξέρει από πού έχουν βρεθεί αυτά τα κασκόλ. Και λέει: εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο κασκόλ. Αλλά στις συνευλίες τα έχουμε όμως.
0: Το κάνανε νόημα.
1: Τι?
0: Γιατί που έλεγε. Όπως επίσης μου στείλανε και το απόσπασμα που λέει για μένα, που του είχα πει ότι. Αν θυμάσαι ένα κομμάτι και στη συνέντευξη του είχα πει ότι αν 20 χρόνια πίσω σου λέγανε αυτό και το ένα και το άλλο. Και. Έλεγε ότι ο Παναγιώτης μου, ένας συνεργάτης μου, ο Παναγιώτης μου έλεγε αυτό και το ένα και το άλλο.
1: Okay,
0: ότι δεν διάλεξε τον εύκολο δρόμο. Και...
1: Ναι, καθόλου δεν διάλεξε. Καθόλου εύκολο ο δρόμο.
0: Όχι, γιατί εγώ του είπα ότι δεν πήγε σε ένα talent show. Δεν...
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο πιο πολύ.
1: Και εκεί δεν είναι. Σε εσένα δεν είναι πιο ότι έβλεπα κόσμο να με προσπερνάει.
0: Ναι.
1: Και...
0: Με περνάγανε σταματημένοι.
1: Ακριβώς. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, ήμουν κάθεται ακριβώ απέναντι μου. Λοιπόν, άκου τώρα, γιατί είναι όντω πιο κοντά στην επικύρξη του λαγού κέφαλου από ό,τι φαίνεται. Ναι. Με το κιλό πιάθα του, γιατί είναι τόσο πολύ. Με το κιλό.
0: Μα λέγανε ότι ήταν 4 ώρε και είχαν βγάλει 30 λαγού κέφαλου.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Έχει γίνει ολόκληρο τέτοιο του αλλιευτικού σώματο και των ψαράδων για να βγουν εκεί έξω και να του πιάσουν. Και καλά, μην συζητήσουμε για τα βίντεο που είναι στο TikTok. Πάντω με το κιλό σου λέει.
0: Τον πιάνουν και του βάζουν ένα σιδερένιο και το τρώει.
1: Παιδιά, γιατί να δείξουν πόσο δυνατά είναι τα σαγόνια του. Ότι μπορεί δηλαδή να δαγκώσει ένα σιδερένιο και να το κόψει κατευθείαν. Στα 5 ευρώ περίπου το κιλό, από ό,τι φαίνεται. Αυτά είπε ο.
0: 5 ευρώ το κιλό. Τι καλέ 6.000 που μου έλεγε ο ένα.
1: 6.000 λέγανε στην αρχή. Γιατί δεν ξέρανε μάλλον την ποσότητα του λογοκέφαλου που κυκλοφορεί εκεί έξω.
0: Υποσυνείδητο. Αυτή είναι και την καρπή και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα τελείως κουζίνα στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Και μιλάμε για τους λογοκέφαλους, λέγαμε.
1: Εντάξει, θα πάμε για τους λογοκέφαλους. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, παιδιά. Αν έχει κάποιο δύο από εσά, στείλτε μας μηνύματα, μην το ξεχνάτε. Να ξέρουμε σε ποιο beach bar να πάμε και σε ποιο να μην πάμε, δηλαδή. Κατάλαβε.
0: Νομίζω ότι έχει ακουστεί να έχει δαγκώσει άνθρωπο τώρα.
1: Ναι, καλέ. Πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Μία λουόμεν, μία γυναίκα που.
0: Στα πρόσφατα δεν το έχω ακούσει.
1: Μία μεγάλη κυρία πριν από δύο εβδομάδες που έκανε τον μπάνιο της.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα.
0: Σε ποια περιοχή?
1: Στη Βάρκιζα, νομίζω.
0: Α, πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ καλά.
1: Να ξέρετε.
0: Δεν πάω για μπάνια.
1: Να ξέρετε.
0: Που. Ναι.
1: Εντάξει. Χαμός.
0: Τι να πω. Νίκος Απέργης και Δαν Φιλόρενς, ίσως αύριο.

0: Τζάκι Ο από Ελένη Φουρέιρα, φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν για σήμερα, Τετάρτη, 24 του Ιούνιου.
1: Ακριβώς.
0: Και τις δύο ώρες που περάσανε στην παρέα σας ήταν το τελικό κουσκούς, η Ελένη Βουίλιαμς.
1: Ο Παναγιώτης Σίμος. Και θα ανανεώσουμε εμείς κανονικά το ραντεβού μας
0: αύριο. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην μια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά από τις 6

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
5: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
4: Στη σόγια.
5: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
4: Εγώ θέλω.
5: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
4: Χωρίς πίτα.
5: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
6: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
7: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
8: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
7: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
8: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Pleasures The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Pleasures The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμα, σμα!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Σμας, κράντς, σμάντς!
2: Ναι, σμάντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
1: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. House brand.
3: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
6: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
7: Ωραίο πόνζο.
0: Μπράβο, 89,6.

σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: μετά.
1: Καλησπέρα σε όλους, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα θα ακούσουμε για τις επόμενες δύο ώρες την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Απών με το Καντάδα, ενώ λίγο πριν η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Έρχονται Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση, Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι. 6980192951. Ακολουθούν αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

0: Συρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

Ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα 1001 επιλογή της Κωνσταντίνας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για τον Βασίλη. Έρχονται αμέσως τώρα Θοδωρής Φέρης και είπες για τον Νίκο και αμέσως μετά Ρία Ελληνίδου εξηγήστε μου για τον Πάνο.

0: ακόμα μία.
1: Αγαπημένη επιτυχία, αγαπημένο ντουέτο Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, μία επιλογή της Νικολέτας, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Έρχεται αμέσως τώρα η Ορδάνης Αγαπητός Εξάρτηση, αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό για την Άννα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-0-48882.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Bravo FM.gr.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το «Επιπτώσεις για τη Βασιλική», ενώ λίγο πριν ήταν ο Νίκος Βέρτης με το «Τι να πω για τον Κώστα». Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Αμέσως τώρα όμως έρχονται στα Βέντο και Ευαγγελία, «Γλυκό Μεθύσι» για τον Στέφανο.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie
2: 6. Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
0: Μπράβο, 89,6.

Ήταν η Ανδρομάχη και το Σούσουρο για τον Σπύρο στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ενώ λίγο πριν ήταν η Στέλλα Καλή με το «Υπεύθυνοι είμαστε» για την Κωνσταντίνα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε να ακούμε τις δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας.

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Προχίδης.
1: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
4: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: I love you.

0: 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Κοριτσάκι, και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
3: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
5: What?
6: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: I love you.
3: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: 89,6.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.

0: Βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.